0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πες θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bad Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψω να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Βγήκε ο νέος δείκτης για τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026.
0: Φαντάζομαι ποιες θα είναι, αλλά δώσε μας αναλυτικά το ρεπορτάζ.
1: Θα σου δώσω μια πεντάδα και κάπου εκεί έχω και την Ελλάδα. Όχι στην πεντάδα, θα σου βάλω λίγο αγωνία. Πρώτη πάνω απ' όλες είναι η Ισλανδία για 19η συνεχόμενη χρονιά.
0: Είναι η πιο ασφαλής χώρα, ε.
1: Από το 2008 κανείς δεν της παίρνει τη θέση. Είναι σαν το θείο που κάθεται στο τραπέζι, στην ίδια καρέκλα στην κορυφή και σε αρχίζει
0: η Μπράβο τους.
1: Στην τριάδα είναι και η Ελβετία, εκεί που χάνει το πορτοφόλι σου και στο γυρνάνε πίσω με όλα τα λεφτά, μη σου πω και με κάτι τη έξτρα.
0: Είναι αλήθεια, πάρε για κάτι παραπάνω, πάρε μερικές ελβετικές λίρες γιατί το χάσες, να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Η πεντάδα είναι Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Σλοβενία και Ιρλανδία. Εντάξει, δεν λες και από τις χώρες που τις έχεις στο bucket list να πας οπωσδήποτε.
0: Όχι, αλλά ψηλό αναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν έχουν τουρισμό πάρα πολύ. Όλα λειτουργούν ρολόι. Εντάξει.
1: Δεν φταίνε μόνο και οι τουρίστες, είναι και ο πολιτισμός, ίσως είναι και η οικονομική άνεση, το βιωτικό επίπεδο, όλα αυτά. Η Ελλάδα μας είναι στην 53η θέση.
0: 53 ρε, εσείς όλο τον κόσμο.
1: Τα καλά νέα, ανεβήκαμε δύο σκαλά και από πέρυσι. Δηλαδή πάμε όλο και καλύτερα.
0: Από 55-53, σωθήκαμε.
1: Ζέστη, θάλασσα, σουβλάκι δεν μετράνε στο δίκτυο. Μετράνε για το αν θα χάσεις το κινητό, στο δώσουν. Τι να κάνουμε, διαλέξτε τι θέλετε.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σε σχολή μπαλέτου. Ερωτευτήκαν τα παιδιά και ήθελε να την παντρευτεί. Της έκανε πρόταση γάμου ο άντρας. Πολύ ωραίος εδώ. Τι έγινε, έδειξε το δαχτυλίδι και φυσικά όλο αυτό κινηματογραφήθηκε. Γιατί που άμα δεν αποτυπώσει τη στιγμή, πώς θα γίνει.
0: Βέβαια, πώς δεν θα την ανεβάσουμε στα social media, σε αυτά που έχεις εσύ, τα TikTok και τα Instagram για τις ιστορίες.
1: Όλα θα παίξουν. Γιατί όμως έγινε viral. Το Χριστιανός από την πόλη του την αγάπη και την αγωνία, δεν ξέρω κιόλας τι συναισθήματα μπορεί να νιώσει κάποιος άντρας που κάνει πρόταση γάμου. Βγάζει το

0: την τσάπα του Χριστιανού. Τι να πω δηλαδή.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με λυγνείς μάλλον διακοπέ θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
7: Με την Κατερίνα.
8: Και τον Γιώργο.
9: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχει προκαλέσει σάλο μια παραλία στη Σαρδινία, η οποία, ακούστε τι γίνεται, δίνει ομπρέλες μόνο αν είσαι κάτω από 10 χρονών και πάνω από 65.
0: Δηλαδή, οι υπόλοιποι τι κάνουμε?
1: Αυτό βγήκαν στα social media. Καίγονται, ξεροψύνονται και σιγολιώνουν κάτω από τον σαρδινικό ήλιο. Και όχι μόνο αυτό, βγήκανε και λένε ότι όχι μόνο έχεις 10 ευρώ είσοδο που δεν έχεις την ομπρέλα. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να συντονιστούμε ότι η είσοδο στην παραλία σημαίνει ομπρέλα και ξαπλώστρα, έτσι. Αλλιώς τι πληρώνω, τα ωραία σου μάτια?
0: Σιγά, μη σου φέρουμε και καφεδάκι.
1: Ωραία, πολύ ωραία ιδέα, μην ανοίγεσαι. Και τι πληρώνω, μόνο την είσοδο, τι να κάνω δηλαδή? Να μπω, μπαίνω και από τα πλάγια.
0: Τι ηλικιακός ρατσισμός ήταν αυτός στη Σαρδινία. Καίγονται οι από 10 έως 65, έτσι.
1: Ναι. Η Δημαρχία σου λέει ότι το κάνουμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Δεν μπορείς. Θες να μου απλώσεις και τον ποπό σου και να έχεις.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: 30% των γυναικών και 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι τους ανεβαίνει η λίμπητο.
1: Αλήθεια τώρα, το ποσοστό είναι τεράστιο.
0: Είναι τεράστιο, γι' αυτό μάλλον υπάρχει και, να πούμε, η διαφωνία, η ψαλίδα. Γιατί άμα είναι 30% οι γυναίκες και 48% οι άντρες, σχεδόν δηλαδή 20% πάνω, κάτι πρέπει να γίνει να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Διαφωνώ με αυτή την έρευνα, διότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έχει αυτή την αφόρητη ζέστη. Πα στη θάλασσα, γυρίζει κατάκοπο. Θα φας το μεσημέρι με τη ζέστη, μετά τη θάλασσα, πλακώνεται το στομάχι, γίνεται χάλια. Δεν υπάρχει καμία όρεξη για αγαπούλες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό τώρα με τον υδρότα, με τη ζέστη, με τον καύσωνα να δώσουμε και πόνο δεν γίνεται. Αλλά τι να κάνουμε εδώ, σου λέει. Καλά, αυτές οι έρευνες δεν είναι για εμάς τους γερόντους, είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Αποθεώθηκε από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Πανούλης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show στον Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε προς τα μέσα του Ιουνίου με καλοκαιρό.
0: Με ιστορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία θα υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή.
1: Καθυστέρησε λιγάκι. Είχαμε δώσει προγνωστικά για το Πάσχα κοντά, αλλά αφού ήρθε και τώρα, καλοδεχούμενοι φυσικά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και τι δεν έχουμε σήμερα? Καταρχήν, έχουμε ωραίες μουσικές, ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, ερωτικό, σεξουαλικό ρεπορτάζ, χαύρα, τώρα το μενού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και πώς ξεκινάει η εβδομάδα σας?
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Red Hot Chili Peppers, και ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Survivor, Eye of the Tiger, 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερωνύμη γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: 166η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6, Δύση 9 παρά 10. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παλιότερα, διαβάζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Ο αστακός όλα αυτά.
0: Ο αστακός, και τώρα θέλεις μια περιουσία για να φας μια ταπεινή αστακομακαρονάδα.
1: Εάν τολμήσω και πάω στα Βουβουβού, δηλαδή τη Βουλιαγμένη, ας πούμε,
0: με στα Τρία Βου,
1: και ζητήσω αστακομακαρονάδα, θα δώσω μισό νεφρό.
0: Θα αφήσεις και το αμάξι, θα τη φας την αστακομακαρονάδα, γυρίσεις με τα ξάκια.
1: Αυτό, με τα πόδια.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια πριν σας ταξιδεύω, όταν είχα ανεβάσει αυτό που είχε πάθει το κακό όλων μας, το χάρτινο καλαμάκι.
0: Oh.
1: Όπου είχε πιστεριά, ίσως τι είχε ξεκινήσει σε κάποια πολύ διάσημα ταχυφαγεία με το μακαρόνι. Το μακαρόνι το χοντρό που το βάζαμε στον καφέ. Ναι, όσο πιο hipster, τόσο εμείς τρέχαμε. Εντάξει, ούτε σε 2 λεπτά δεν παπαρώνει, έτσι.
0: Λίγο το έχουμε ξεφορτωθεί το χάρτινο καλαμάκι. Σιωπηρά, αλλά δεν υπάρχει χάρτινο καλαμάκι σχεδόν πουθενά. Μόνο εδώ στη Front Stage έχουμε χάρτινα καλαμάκια που λιώνουν στον καφέ.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε οικολόγοι, δεν το συζητώ.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση και τον καιρό. Καλή εβδομάδα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθες.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Red Morning Show.
19: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3.

0: Game Day κοντά στις 7:25 στο πρωινό της Δευτέρας, της 15ης μέρας του Ιουνίου. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Να έχουμε κίνηση με αυτό το Μουντιάλ. Έχει πέσει τρομερή αϋπνία. Ρε Κατερίνα, οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι αφάνταστα για ξενύχτιδες.
1: Είναι λόγω της διαφοράς που έχουμε
0: γίνεται
1: στην ώρα.
0: Τώρα στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Δεν βγάλε άκρη. Μάθαμε χτες το νησί το Κουρακάο, το είχες ακουστά.
1: Κουρακάο, θα μάθατε και γεωγραφία δηλαδή.
0: Θα μάθουμε και γεωγραφία. Έπαιξε η Γερμανία με το Κουρακάο χτες, του έριξε 7 γκολ, αλλά μάθαμε ότι είναι ένα ωραίο τροπικό νησί με 156.000 κατοίκους. Βασικά το θέμα συζήτησης χθες ήταν το Κουρακάο.
1: Να μάλιστα, το Κουρακάο, εντάξει, τι να πούμε, θα μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Απόψε το βράδυ, νωρίς σχετικά, έχουμε την Ισπανία που είναι το φαβορί του Μουντιάλ που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Γενικότερα θα σε ενημερώνω για τα βασικά του Μουντιάλ κάθε πρωί, όχι τώρα τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, Ισπανία δυνατή ομάδα, δεν το συζητώ.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Δευτέρα στην Αττική και αύριο Τρίτη. Ξεκινάμε με 2 μέρες ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία σήμερα στους 32, αύριο στους 35. Μία αστάθεια έρχεται την Παρασκευή, την Τετάρτη το απόγευμα, με βροχή και πιθανότητα καταιγίδας.
1: Οχ. Συνήθως επειδή έχεις μάτι και πέφτεις μέσα, δηλαδή το έχεις αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ανησυχώ, πάντοτε μια μικρή έτσι σπαστή ομπρελίτσα πρέπει να την έχουμε στο μάξι μας.
0: Ετοίμασε τα ζώδια, ερχόμαστε για να τα ακούσουμε αμέσως μετά του Queen. Καλή εβδομάδα!

0: Red 96,3 Red Morning Show. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Δευτέρα πρωί. Πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα χωρίς τις ζωδιακές μας προβλέψεις?
1: Ο Κριός, μια συζήτηση φέρνει χρήσιμες εξελίξεις. Ενώ ο Ταύρος, βέβαια, οικονομικά ζητήματα μπαίνουν σε τάξη. Άντε, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Η δίδυμη αυτοπεποίθηση ανεβαίνει, κερδίζει εντυπώσεις. Ενώ ο Καρκίνος χρειάζεται λίγη ηρεμία για να οργανώσει αυτές τις ρημαδοσκέψεις.
0: Πάμε στο καλό.
1: Οι λέοντες, το καλό το ζωή το δικό σου, φιλικές επαφές και συνεργασίες ανοίγουν εμπρόπτικες. Βέβαια, από μένα τρως, δεν το συζητώ. Ενώ ο Παρθένος, επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν προσοχή και συνέπεια. Ζυγέ, τα σχέδια ευνοούνται, τα ταξίδια, κοινές εμπειρίες. Ενώ ο Σκορπιός, ώρα να κλείσεις εκκρεμότητες και να βάλεις και τις προτεραιότητές σου. Το ξότι οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, δώσε χώρο στο διάλογο. Ενώ ο εγώκερος, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο απαιτητική, αλλά και παραγωγική. Είναι αν δεν βρέξεις αυτό, δεν πιάνεις ψάρια.
0: Ακριβώς.
1: Ο υδροχός, δημιουργικότητα και καλή διάθεση είναι σήμερα το μότο. Ενώ τέλος, οι ιχθύες, οικογενειακά θέματα ζητούν την προσοχή, αλλά και την φροντίδα σας. Καλό mood έχουμε. Γενικά είναι καλές ημέρες, οπότε βάλτε τα κάτω τα σχέδιά σας και κάντε τα.
0: Ο καιρός είναι καλός. Οι ζωδιακές προβλέψεις είναι ιδανικές. Βάλτε τα δυνατά σας, όπως λέει η Κατερίνα. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο. Βρέθηκε νικητής την Παρασκευή και το ποσό ανεβαίνει για αυτή την Παρασκευή στις 9.300 ευρώ. Τζόνι Κάστ στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 7 και 42 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή, Κατερίνα μου, ο Αποστόλης απάντησε στο τηλεφώνημα της Πινελόπης Αναστασοπούλου, κέρδισε τα λεφτά του χρηματοκιβωτίου και ανεβαίνει το ποσό κι άλλο. Πάμε στα 9.300 ευρώ.
1: 9.300 ευρώ, συγχαρητήρια στον Αποστόλη, ο οποίος με το τρίτο χτύπημα το σήκωσε, είπε σωστά το ποσό στην Πινελόπη μας και τα τσέπωσε κατευθείαν. Θα πάει διακοπές, είπε.
0: Θα πάει διακοπές. Καλά θα κάνει να τα ευχαριστηθεί. 9.300 ευρώ κληρώνονται αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Τα διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19.600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS, να θυμάστε, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 9.300. Αυτό είναι το ποσό. 9.300 ευρώ. Είτε θέλετε διακοπές, ανακαίνιση, αλλαγή γκαρνταρόμπας, αλλαγή σπιτιού, αυτοκινήτου, οτιδήποτε.
1: Εννοείται.
0: Με 9.300 ευρώ γίνεται η ζωή μας ευκολότερη.
1: Πολύ πιο εύκολη.
0: Καλή επιτυχία. Sunrise Avenue στον αέρα του Red. This is

0: Χτες 14 Ιουνίου ήταν η επέτειος του Τιρινίνη.
1: Του Τιρινίνη ήταν το δικό μας που είχαμε σηκώσει στην κούπα.
0: Το 1987 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της εθνικής μας ομάδας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κερδίσαμε τους Σοβιετικούς, έγινε χαμός. Μπήκε το μπάσκετ στη ζωή μας.
1: Ήσουν και εσύ μέσα.
0: Όχι, ρε, εσύ ήμουν πολύ μικρούλης τότε. Κάνα παιδάτος ήμουν.
1: Α, εντάξει, οκ. Ο μπαμπάς είχε τρελαθεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, καλά, δεν μπορείς να φαντάσεις. Όλη η Ελλάδα είχε τρελαθεί. Ήταν όλοι μπροστά από μία τηλεόραση. Πρέπει να το ποσοστό, ας πούμε, τηλεθέας να ήταν 100%.
1: Είχαν βγει στους δρόμους, δηλαδή, εγώ θυμάμαι.
0: Φουλ Ομόνια. Φουλ Ομόνια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ήμασταν στην Αστόρια τότε που είχαμε κερδίσει το Μουντιάλ. Όχι το Μουντιάλ, το Euro.
0: Το 2004.
1: Λοιπόν, το 2004. Γινόταν ο χαμός από την ελληνική κοινότητα.
0: Φαντάσου. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα το 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Για παράδειγμα, Volvo, μείον 5 έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και Mini έως 3.045 ευρώ. Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Ιουνίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ και να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με λυγνείς μάλλον από πώς θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: είναι τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Αποθεώθηκε από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Πανούλης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
19: It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είσαι στον Red 96,3. Γίνεται το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 του μήνα.
1: Για πάμε να μορφωθούμε.
0: 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Εντάξει, ναι, καταγράφτηκε. Και δεν πέτυχε βέβαια.
0: Ναι. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Το 1856 βγήκε το πρώτο γραμματόσημο.
1: Λοιπόν, ήταν και πολύ ρομαντικές αυτές, οι συλλογές, πανάκριβες, και πολλοί ήταν ατάκα για πεσήματος.
0: Βεβαίως, έλα να σου δείξω τα γραμματόσημά μου. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς έχει μετονομαστεί, αν υπάρχει. Τώρα να το ψάξουμε. 1954, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Η UEFA κάνει το κουμάντο στο ποδόσφαιρο, να στο πω χοντρικά.
1: UEFA, FIFA, NIFA, δηλαδή έχω χαθεί τελείως.
0: Γεννήσεις. 1992, Μοχάμεντ Σαλάχ, Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός.
1: Σαλάχ,
0: σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994.
1: Τι ωραία, ακόμα ακούμε τις μουσικές του.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Bon Jovi στον αέρα του Red. Καλή εβδομάδα!

0: Black Sabbath Paranoid, πλησιάζοντας στις 8 και 4, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πόσα χρήματα άραγες θέλει η ευτυχία? Τελικά τα χρήματα αγοράζουν την ευτυχία?
0: Έλαντε, για λέγε.
1: Ρωτήσαμε τον επιστήμονα, το φτάσαμε μέχρι Κούλι, το φτάσαμε μέχρι Oxford, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μάθαμε όλα.
0: Φτάσαμε μέχρι Κούλι, δεν την έχω ξανακούσει την έκφραση. Τον Κούλι ξέρω μόνο, μέχρι εκεί.
1: Εννοώ ότι το φτάσαμε στην ανώτατη αρχή. Μην κάνεις εσύ τέτοια σχόλια.
0: Τι λέει ο επιστήμονας για τα χρήματα και την ευτυχία?
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτεις τις βασικές ανάγκες, τα χρήματα, είτε βγάζεις δηλαδή, αγγίζεις το όριο της ευημερίας, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό λέει ο επιστήμονας.
0: Μάλιστα. Και αν καλύπτω τις βασικές μου ανάγκες με πολύ περισσότερα χρήματα από σένα που τα καλύπτεις με πολύ λιγότερα, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Ωραία, πολύ σωστή είναι η ερώτησή σου. Υπάρχει ένας γενικός μέσος όρος αναχώρα. Ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε ανέβει, τώρα δεν ξέρω πώς το έχει βρει που το έχουμε ανέβει, χρειάζεσαι γύρω στις 37.000 ευρώ για να ζεις σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
0: 37.000 ευρώ το χρόνο.
1: Το χρόνο. Ωραία, εδώ σου λέει, ο επιστήμονας σου λέει ότι. Δεν ξέρω βέβαια πού τους έχει βρει αυτούς τους μισθούς. Ότι ο μέσος Έλληνας βγάζει γύρω στα 42.000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι τις καλύπτει και είσαι στο όριο της ευτυχίας. Όχι πολύ ψηλά, αλλά είσαι. Οι υψηλότερες χώρες, για να μην σε εντυπωσιάσω, είναι κλασικά η Ισλανδία. Δεν κουνιέται, παιδιά, η Ισλανδία. Η καλύτερη. Η Αυστραλία και η Ελβετία. Αυτές είναι οι καλύτερες, οι πιο εύρωστες, ας πούμε, χώρες για να ζεις.
0: Μάλιστα. Ας πει κάποιος τον επιστήμονα ότι μετά από 15 μνημόνια που έχουμε περάσει εδώ, ότι
1: αλήθεια,
0: μας βγάζει με 37.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή του τέστην 3.083 ευρώ, 3.000 το λέω εγώ στρογγυλά, 3.000 το μήνα, είναι δύσκολα, δεν τα βγάζουμε πολύ τα 3.000 το μήνα.
1: Θα έλεγα ότι το μισό μάλλον έχει βάλει και τους εφοπλιστές μέσα. Παρακαλούμε τον επιστήμονα να κάνει μια πιο ακριβή ενημέρωση στην έρευνα.
0: Επίσης ο επιστήμονας να ακούσει ότι την Παρασκευή δίνουμε 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο και κάποιο η ζωή θα αλλάξει λιγάκι.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Red Morning Show. Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
12: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
13: It's red. It rocks.

0: Κοντά στις 8 και 25, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση αυξημένη έχει αυτή την ώρα. Ξύπνησαν οι Μουντιαλικοί τώρα και βγήκανε στους δρόμους. Στον Κηφισό στάδιο ρεύματα, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός και Δευτέρα και Τρίτη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 32. Ηλιοφάνεια και αύριο Τρίτη, θερμοκρασία μέχρι τους 35. Υπάρχει μια αστάθεια το απόγευμα της Τετάρτης. Όπου αναμένεται ασθενής βροχή, το βράδυ πιθανότητα καταιγίδα σε κάποιες περιοχές. Τα πράγματα ξαναστρώνουν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εντάξει, μια μικρό διάλειμμα το βραδάκι της Τετάρτης, να μην κανονίσετε τίποτα και να μην απλώσετε ρούχα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέφτεις μέσα στον καιρό, να το παραδεχτώ.
0: Ναι, μετεωρολόγος.
1: Μετεωρολόγος κανονικός, original, και ιδιαίτερα με έφεση στις βροχές. Εκεί μέσα καραντάν.
0: Ναι, γιατί πλένω το αυτοκίνητο και τα προσέχω και βλέπω τα μοντέλα, πότε πρέπει να πλύνουμε, πότε πρέπει να μην πλύνουμε.
1: Άκου τι έγινε.
0: Έχουμε Red World Tour. Έχουμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για ένα σούπερ ταξίδι με σούπερ συναυλία.
1: Θα δεις τον Eric Clapton από κοντά στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ιδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία τη φανταστική θα την ανοίξει ο Ρόνι Γουτ από τους Stones με την μπάντα του. Θα πάρεις το αγαπημένο σου πρόσωπο 4 μέρες και 500 ευρώ και θα δεις μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Μπαίνεις τώρα και για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και διεκδικείς το μεγάλο μας δώρο 26 του μηνού Παρασκευή. Θα μάθετε καλά τα νέα.
0: 26 του μήνα Παρασκευή στις 8 και 25 το πρωί έχουμε την κλήρωση. Καλή επιτυχία τα 15 λεπτά. Λεπτά ξεκινάνε από τώρα. Αφρικά, Τότο στον αέρα του Red.

0: Aerosmith, Dream On στον αέρα του Red, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ευχάριστα νέα από τη Μέση Ανατολή. Επιτέλους ένα πρωί που ξυπνάμε με ευχάριστα νέα. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή.
1: Να δούμε και τι σημαίνει όμως συμφωνία, έτσι.
0: Έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου 4% ήδη με το που ακούστηκε η είδηση. Θα ανοίξουν, λέει, τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή, μόλις πέσουν οι τζίφρες.
1: Ναι.
0: Και θα προσπαθήσει τώρα όλος ο πλανήτης να μπει σε μια κανονικότητα.
1: Ελπίζω να γίνει αυτό, να το καθυμόμαστε σαν ένα κακό όνειρο. Βέβαια, ήταν τόσες μεγάλες οι ζημιές που δεν έχουμε τι να πούμε.
0: Την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ ψάχνουν ιδιοκτήτοι, ψάχνουν
1: νικητή.
0: Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19.600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Καλή επιτυχία. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Έχουμε ρεπορτάζ DJ, συναδέλφου σου.
1: Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει οι δουλειές των DJ. Είναι πάρα πολύ λίγες οι καλές δουλειές. Συνήθως μέτρια πληρωμένες, αναλόγως το όνομά σου. Γι' αυτό ο DJ Μαχμούτ Ορχάν είναι ο DJ αυτός ο Τούρκος, πάρα πολύ δυνατός και πετυχημένος. Κάνει το τραπέζι στους φανς του. Δηλαδή, εκεί που σου ρίχνει το σετάκι του, σου πετάει και ένα ντολμαδάκι και έρχεσαι στα συγκαλά σου.
0: Μοιράζει ντολμαδάκια την ώρα που παίζει μουσική. Κερνάει δηλαδή.
1: Κερνάει ντολμαδάκια. Κοίταξε, στις μέρες μου λίγο παλιότερα ήταν τα σφινάκια. Τι να το κάνεις στο σφινάκι όμως όταν η ενιστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αυτό ακούει ο Μαχμούτ και λέει: εδώ το έχω, αφήστε το πάνω μου.
0: Εσύ ότι είσαι DJ πλέον στα κορυφαία μαγαζιά της Αττικής και όχι μόνο, να αρχίζεις να μοιράζεις σουβλάκια, μουσακάδες, τζατζικιά,
1: καλαμά,
0: παϊδάκια. Ναι. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει, Κατερίνα μου, λάβε τα μέτρα σου.
1: Έτσι πρέπει να φιλέψω τον κόσμο μου.
0: Super Trumps.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Red Morning Show, Red 96,3. Πλησιάζουμε στις 9 και η Κατερίνα έχει αεροπορικό ρεπορτάζ.
1: Φαντάσου να είσαι πιλότος και να πετάς 17 χρόνια χωρίς άδεια. Δεν είναι τέλειο αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Α, μπορεί να γίνει μια χαρά. 17 χρόνια με πλαστή άδεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος στους εθέρες ο φίλος μας εδώ από την Air Canada. Αυτά γιατί εμείς εδώ το έχουμε πάει για τακτική να δίνουμε και καλά ένα πτυχίο καταπληκτικό και να μην υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα και σε πολιτικά αξιώματα αυτές οι ιστορίες.
0: Πετούσε 17 χρόνια χωρίς άδεια πιλότου και σε μεγάλη αεροπορική εταιρεία.
1: Έτσι, πάνω από 900 πτήσεις θα έμπαινε σε αεροπλάνο αν ήξερες ότι είναι μουσαντένιος ο πιλότος.
0: Σε καμία περίπτωση μπαίνω οριακά σε αεροπλάνο χωρίς τέτοιες πληροφορίες. Φαντάσου τώρα να ξέρεις ότι ο τύπος είναι μαϊμού πιλότος.
1: Μαϊμού τελείως. Μαϊμού όμως πέρασε απαρατήρητη. Κοίταξε, κοντεύε να πάρει σύνταξη ο Χριστιανός.
0: Πώς το τζιμπήσανε?
1: Το τζιμπήσανε, έγινε μια επιχείρηση σκούπα. Προφανώς βάζεις τα πτυχία σου ανατακτά χρονικά. Εντάξει, πιλότος είσαι, δεν θα βάλεις την άδειά σου?
0: Ναι, θα κάνεις ένα update, ας πούμε, στα στοιχεία σου.
1: Όταν update κάνεις την υπάρχουσα άδεια. Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. No update. Άκουσε όμως και κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Οι δύο κυβερνήτες, να ξέρεις ότι δεν μπορούν να φάνε ποτέ από το ίδιο φαγητό. Γιατί αν υπάρξει κίνδυνος δηλητηρίασης και mayday, mayday στους εθέρες, να είναι μόνο ο ένας τον άλλον.
0: Έλα ρε εσύ, άκου τώρα λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο ένας τη βγάζει με άλλο φαγητό ή ξεροσφύρι. Μίσιρ Λου στον αέρα του Red. Καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Είναι Δευτέρα, αλλά είναι καλοκαίρι. Φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου, οπότε η διάθεση είναι λίγο καλύτερη. Δεν θέλω να συζητήσουμε καθόλου μπασκετικά. Το έχεις ξεχάσει και ευτυχώς το έχεις ξεχάσει, γιατί μπασκετικά δεν πήγαμε καλά, Κατερίνα μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το Σάββατο το απόγευμα.
1: Κέρδισε η Ολυμπιακάρα.
0: Κέρδισε η Ολυμπιακάρα, σου πήρε το πρωτάθλημα. Παίξανε μπουνιές, παίξανε ξύλα. Ένας κακός χαμός. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε οι Παναθηναϊκοί όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Είχαμε ανταπόκριση DPG, γιατί εκεί να το ζούμε.
0: Βέβαια, αρέσει. Και κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού, αλλά και μετά. Βέβαια, είχαμε stories, ξανά stories. Απορώ πως δεν τα έχεις παρακολουθήσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα τέτοιο βαρύ σερνικό θέλουμε όλες να καπνίζει σαν φουγάρο και να τσακώνεται.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε φορά που ακούμε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας, ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και το εταιρικό κινητά και να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείς από έκπτωση μείον 10% στα εταιρικά κινητά, αλλά και δωρεάν internet backup για να είσαι παντού online. Και από μοναδικές εκπτώσεις όπως υπηρεσίες που χρειάζεσαι, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας, αλλά και πολλά άλλα. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις εσύ περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business και μάθε ακόμα περισσότερα.
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
21: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
23: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
28: Να ζήσετε!
29: Άσε εμένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογραφή της στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Με θρίαμβο 5-1 κόντρα στην Τινησία, η πρεμιέρα της Σουηδίας στο Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Animals, λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα, είναι ο Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Για να δούμε, έχουμε καταρχάς καλά νέα με την εκεχηρία, έτσι.
0: Έχουμε καλά νέα, επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι υπογραφές, οι τσίφρες θα πέσουν 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Μακάρι να μην αλλάξει μέχρι τότε τίποτα.
1: Όχι βέβαια, Παρασκευή λοιπόν στην Ελβετία. Ουδέτερο έδαφος δηλαδή.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Είναι λογικό. Θα προσπαθήσουμε από το Σαββατοκύριακο να μπει όλος ο πλανήτης σε μια κανονικότητα.
1: Σε τάξη. Είδαμε τη βενζίνη να αγγίζει και το 2,10 και το 2,50 σε νησιά. Γονατίσαμε. Πέραν όλων φυσικά των κακών γεγονότων.
0: Να πεις καλό καλοκαίρι σήμερα, γιατί τελειώνει η σχολική χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και είναι η τελευταία ημέρα για τα γυμνάσια που δίνουν εξετάσεις.
1: Με το καλό, τα παιδιά καλά αποτελέσματα και μην αγχώνεστε, έχει ο Θεός.
0: Δεν μας τα λες και πολύ καλά. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χτεσινοβραδινός σεισμός των 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη. Είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Τι άλλο, τα του καιρού τα είπαμε. Ηλιοφάνεια Δευτέρα Τρίτη, άστατος ο καιρός το μεσημέρο απόγευμα της Τετάρτης. Θα έχουμε βροχή και πιθανότητα καταιγίδας. Είναι αυτές οι αστάθειες του καλοκαιριού, οι μεσημεριανές.
1: Οι μεσημεριανές, ναι, χτυπάνε κυρίως μεσημέρι. Γιατί, τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται.
0: Θα στο εξηγήσω μετεωρολογικά κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν, Κάρλος Αντάνα στον αέρα του Red και σε λίγο ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Πολύς κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχεις ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Λοιπόν, πριν παντρευτείς κάποιον, λέει ο Will Ferrell, ο διάσημος ηθοποιός, να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει αργό ίντερνετ για να δεις ποιος πραγματικά είναι.
0: Έλα τώρα να σταξηγηθώ από την αρχή. Παλιά το ίντερνετ δεν είναι, πριν γεννηθείς, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Είχαμε κάτι συνδέσεις dial-up. Κάναν έτσι τα μόντεμ. Συνδεώσουν, να σήκωνε άλλο το τηλέφωνο. Έπεφτε γραμμή. Δεν φόρτωναν οι σελίδες. Ήθελες να στείλεις ένα mail, ξεκίναγε το μεσημέρι, τελείωνε το βράδυ. Ήταν πολύ πρωτόγνωρες συνθήκες.
1: Ήταν πρωτόλιες και ήταν έτσι παλαιολιθικές οι καταστάσεις. Εγώ θυμάμαι, γιατί έτσι προς το γυμνάσιο άρχισα να κατεβάζω κάποια τραγούδια δωρεάν. Μέσω LimeWire, τη θυμάσαι αυτή την εφαρμογή. Τι να κάνουμε. Δεν είχα τα χρήματα να τα αγοράσω και ήθελα να ακούσω λίγο Eminem γυναίκα. Θυμάμαι να πληκτρολογήσω. Εγώ με μια κάρτα από το περίπτερο, κάτι συνδέσεις που όντως
0: κάρτο ίντερνετ.
1: Κάρτο ίντερνετ. Από την άλλη, εμείς είχαμε εδώ το ελληνικό φαινόμενο να πριν παντρευτείς κάποιον, να τον βάλεις να συγκατοικήσουμε, να δεις αν μαγειρεύει, αν πλένει. Όχι, σου λέει, το ίντερνετ θα σε σώσει. Εντάξει, δίκιο έχει.
0: Άρα, τι λέει αυτός, δοκίμασέ τον ή δοκίμασέ τη με έναν υπολογιστή που να έχει αργό ίντερνετ. Και αν τα καταφέρει και δεν εκνευριστεί και δεν αρχίζει να κοπανάει τους τοίχους,
1: παντρέψου τον. Ναι, και εμείς θα συμφωνήσουμε σε ένα σημείο. Λες, πρώτα να κάνει καλά ντουρμαδάκι και να κάνει καλό παστίτσιο.
0: Ωραία, ας φτιάχνει ένα μουσακά και το βρίσκουμε το ίντερνετ. Θα μπαίνουμε από το κινητό, δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Θα δεις τον Eric Clapton από κοντά, γι' αυτό μπες τώρα και για τα επόμενα 15 λεπτά στο site του redfm.gr σε ειδηλιακή έπαυλη με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood από τους Stones. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο και 4 μέρες 500 ευρώ σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Τώρα και για 15 λεπτά redfm.gr.
0: Στην έπαυλη θα έχει και γρήγορο ίντερνετ φάιμπερ, παιδί μου. Ταχύτητες τρομερές να κάνεις live.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπι!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
15: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
23: Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
23: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
24: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
26: Αμέ.
27: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
26: Αμέ.
27: Θα έρθεις από μένα.
26: Αμέ.
27: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
26: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
21: Ποιος?
28: Δεν ξέρω.
29: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό,

0: Πλησιάζουμε στις 9.30 στο Red Morning Show της Δευτέρας με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Βεβαίως είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν έχουν φύγει οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Πότε θα φύγετε όλοι τον Αύγουστο?
1: Τον Αύγουστο, έτσι όπως έχουν πάει τιμές στα νησιά, είναι σχεδόν μισοάδια πάντως.
0: Έχουμε ζόρια στα δύο ρεύματα του Κηφισού αυτή την ώρα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου συμβάντος, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα κατά μήκος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως το ύψος της Λεωφόρου Κηφισού. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, το Viber είναι ανοιχτό εδώ, το διαχειρίζεται Κατερίνα, 6980-963-963. Μας στέλνετε τα προβλήματα, ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό ανεβαίνει την Παρασκευή στα 9.300 ευρώ. Bon Jovi στον αέρα του Ρέντιο.

0: Boston, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο, Κατερίνα μου.
1: Την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο που θα σου δώσει 9.400 ευρώ και εσύ στέλνεις win στο 19.600. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή του SMS με το ΦΠΑ και έρχεται από την MediaTel το κόστος. Ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ στη μέση.
0: Κερδίζεις 9.300, βέβαια παίρνεις ένα αεροπλανάκι, πετάγεσαι Μεξικό, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θέλεις να δεις κανένα ματσάκι.
1: Βεβαίως, σοκαρισμένοι φίλαθλοι στο Σιάτλ από τις τιμές για νερό και μπύρα. Με 9.300 ευρώ που θα σου δώσει το χρηματοκιβώτιο, κερνάς και λες, παιδιά, πόσο είναι το γήπεδο, πόσο είναι 10.000 άτομα. Κούτρα άλλο, κέρνα!
0: Ένα καφάσι μπύρες όλη την κερκίδα από μένα, από το χρηματοκιβώτιο. Καλή επιτυχία, 9.300 ευρώ κληρώνονται την Παρασκευή. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.

0: 10 παρατέταρτο πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, στα μέσα του μήνα, ήρθε η ώρα που περιμένουμε πάντα στο Red Morning Show. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Η φυσική συνταγή για την καλύτερη αισθητική λειτουργία. Πάμε λίγο.
0: Όπα, για πάμε, για λέγε.
1: Δύο όψεις του νομίσματος. Ναι, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άντρες. Για πες μου, αν συμφωνείς, αισθητική δυσλειτουργία και πρόωρη εξπερμάτιση.
0: Ωραία, για λέγε πώς θα τα καταφέρουμε.
1: Να πούμε καταρχάς ότι τίποτα από αυτά δεν είναι ντροπή, έτσι. Μόνο, δεν το συζητάμε.
0: Προχώρα και στα σχόλια.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι σχεδόν στο μισό του αντρικού πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Η λύση έρχεται από την φύση και θέλει και μάλλον κάποια διαδικασία από σένα. Ασκήσεις στους μύες του πιελικού εδάφους. Και μην μιλάω κινέζικα. Ακαταλαβίστηκα. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Εκεί που κατουράς, ναι, θα πρέπει να το σταματάς. Έτσι λέει, δυναμώνει το πιελικό έδαφος, ναι, και δεν έχεις προβλήματα, ξέρεις, αυτά που προανέφερα. Εάν αυτή η άσκηση ολοκληρώσει το σατάξι, δηλαδή κάνεις 10 των 12 που λέμε, μπορείς να τη συμπληρώσεις με το να τραβάς και τους όρχεις. Ξέρεις τι
0: είναι,
1: οι όρχες λοιπόν τους τραβάς και όσο τους τραβάς, πρόσεξε, μην τους ξεμαλιάσεις, θέλει και λίγο μία προσοχή. Έτσι λοιπόν δυναμώνεις το πιελικό έδαφος και δεν πάσχεις από πρόωρη εξπερμάτιση και τα ξέρεις όλα αυτά.
0: Και αισθητική δυσλειτουργία. Μάλιστα. Αυτό, ρε εσύ Κατερίνα, δεν θα λύσει τα προβλήματα, θα δημιουργήσει 150 προβλήματα ακόμα.
1: Δεν ξέρω, δεν διαθέτω αυτές τις καταστάσεις. Ο επιστήμονας αυτά λέει, εγώ το κοιτάζω.
0: Πριν ξεκινήσετε τις δοκιμές, ξανασκεφτείτε το, γιατί με την Κατερίνα δεν βγάζουμε άκρη. Scorpions, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κουράγιο αδέρφια!

0: Πλησιάζουμε στις 10, έλα Κατερίνα μου να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να βγούμε στους ήλιους, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Κερδίστε από την Pizza Fan από 2 premium pizzas Bianca, επιλογή από 9 γεύσεις Bianca με Φιλαδέλφια και μια γλυκιά πίτσα Lotus Biscoff. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα Pizza Fan και το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp όλα παίζουν.
0: Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάδος.gr. Φεύγουμε, έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο, Τρίτη από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
15: Μαγειρεύουμε.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χτεσινός σεισμός των 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνια μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Μαθήματα πολιτισμού από τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ καθάρισαν το γήπεδο μετά το μάτς με την Ολλανδία. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Red, it rocks. Red 96,3.

Καλή σου εβδομάδα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Κάθε μέρα παρέα σου τέτοια ώρα. Είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Και είναι και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Eric Clapton στην Αγγλία σε μια ειδηλιακή έπαυλη με τη συναυλία να ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με την μπάντα του. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, ξεκινάμε από τώρα 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου. Μπαίνει στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει στις 26 Ιουνίου, 8 και 25 ακριβώς από το Red Morning Show από τον Γιώργο και την Κατερίνα. Αν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας, 2 άτομα, 500 ευρώ και φυσικά θα ζήσετε μαζί με τον άνθρωπο που εσύ θα επιλέξεις για παρέα σου μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Έρχεται ο Hozier με το Take Me to Church. Καλή μας μέρα.

οι Doors και το Riders on the Storm και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν οι Doors. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αττική. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30. Είναι περίπου 20 λεπτά μετά τις 10 στον Red, 96,3. Και εσύ έχεις λίγα λεπτά ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία αυτή τη φορά να δεις live τον Eric Clapton. Και μιας και μιλάμε για συναυλίες, τι υπέροχη εμφάνιση ήταν αυτή του Chris Isaac το Σάββατο που μας πέρασε στο θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά γεμάτη γοητεία, θα πω εγώ. Κατέκτησε τους πάντες, ακόμα και τους πιο δύσκολους. 2 ολόκληρες ώρες πάνω στη σκηνή, με αυτή την υπέροχη αισθαντική του φωνή, τραγούδησε την αγάπη και όλα τα υπέροχα τραγούδια που ξέρουμε από τον Chris Isaac. Και τώρα η Aerosmith και το I Don't Wanna Miss a Thing, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται. Τι ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Και φέτος η Generali Ασφαλιστική μας καλεί να ζήσουμε αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ, μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Και γι' αυτό σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας και σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Limp Bizkit και το όνομά σου και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ για τη μεγάλη συναυλία των Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασόπουλου, Red 96,3 και White Stripes για τη συνέχεια. Seven Nation Army, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον

0: κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας, ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αυθεντικός, σαν εσένα.
11: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου. Την Ελένη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Πόση χαρά ένιωσα την Παρασκευή που έκανα την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Ο Αποστόλης κέρδισε τα χρήματα της περασμένης εβδομάδας και μπορείς να είσαι ο Αποστόλης αυτής της εβδομάδας. Το ποσό είναι 9.300 ευρώ. Ξαναγέμισε το χρηματοκιβώτιο και εσύ το διεκδικείς όπως πάντα στέλνοντας το μήνυμά σου. Είναι win στο 19.600. Το στέλνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Μπες και στο redfm.gr για να γίνεις μέλος στο Members Club και έτσι κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν 9.300 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου από τη Μέρη. Και καλή σου επιτυχία. Και τώρα, Four Non Blondes και το αγαπημένο WhatsApp περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, αν και λες το αίμα σου είναι red, 96,3.

0: και το εμβληματικό Another Brick in the Wall, Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου. Την Ελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Be here, be now. Οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα, εδώ. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτό το μήνυμα της Generali Ασφαλιστικής. Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι πιο ελεύθερος να αφιερωθείς σε όσα πραγματικά μετρούν. Στους ανθρώπους που αγαπάς, στις εμπειρίες που σε γεμίζουν και στις στιγμές που θέλεις να ζήσεις χωρίς περισπασμούς. Φέτος λοιπόν η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός γιορτάζει τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να ζεις αυτή την εμπειρία από κοντά και σου χαρίζει εισιτήρια. Στέλνεις λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Limp Bizkit και το όνομά σου και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για το σημερινό live. Σήμερα λοιπόν, 15 του μήνα, η Limp Bizkit στην πλατεία νερού. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και Smells Like Teen Spirit, έρχονται η Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: People have every power.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
19: Λάμπη!
18: Στις 18 Ιουνίου.
20: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
21: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
18: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
20: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
22: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
18: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόντσο.
18: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: It's Red, it rocks.
27: Red 96,3.

0: Hasselbuff είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φτάνια τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτευχτική συμφωνία είπα Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Με Νίκο Βέρτη γιόρτασαν οι πολίστριες του Ολυμπιακού την κατάκτηση του Champions League. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11 Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου στον Red 96,3 με Scorpions και Send Me an Angel, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν. Από τώρα μπες στο redfm.gr ή στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show, 8 και 25 ακριβώς. Όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας. Δύο άτομα θα διαλέξει ένα δικό σου άνθρωπο για παρέα. 500 ευρώ θα ταξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε μαζί μια συναυλιακή εμπειρία πολύ πολύ ιδιαίτερη. Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας και τη συναυλία αυτή θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Καλή επιτυχία λοιπόν. Electricity, OMD και αμέσως μετά Evanescence και My Immortal. Αν και λέει, το αίμα σου είναι Red 96,3.

My Immortal, η Evanescence, 20 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και η αναμονή τελειώνει. Σήμερα το βράδυ θα δούμε για πρώτη φορά live στη χώρα μας τους Limp Bizkit που τους αγαπάμε πάρα πολύ. Μιλάμε για τους γίγαντες του New Metal και το sold out πλησιάζει. Αν δεν έχεις πάρει το εισιτήριό σου ακόμα, κάντο, γιατί μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία σίγουρα θα είναι sold out. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 η ώρα, 7 η ώρα η Eka Vandal στη σκηνή της Πλατείας Νερού, 8 και 10 η Viagra Boys και 10 παρά 10 το βράδυ η Limp Bizkit. Και εμείς θα τους ακούσουμε αμέσως τώρα. Behind Blue Eyes, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Take, I will survive. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλει να ζήσει το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram τη Generali. Μπε στο Generali κάτω παύλα Greece και κάνε follow το account. Βρε το pin post του διαγωνισμού που τρέχει και κάνε το like. Κάνε tag το άτομο που θέλει να πάρει μαζί σου στα comments και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Γιατί ίσως το επόμενο live του καλοκαιριού να σε περιμένει ήδη. Σήμερα το βράδυ η Limp Bizkit στην πλατεία νερού, η Generali ασφαλιστική χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία με το μήνυμα Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Another One Bites the Dust. Έρχονται οι Queen και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με λυγνείς μάλλον διακοπέ θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακοίνωση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός...

0: Εκτός ή επί τα αυτά,
1: μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 €. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

Fantastic Queen. Αν και λέει το αίμα σου είναι red, 96,3. Χαμογελάω γιατί θυμάμαι πόσο ωραία περάσαμε την Παρασκευή με τον Αποστόλη που κέρδισε τα χρήματα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν πανέτοιμος να κερδίσει. Το σκεφτόταν, έπαιζε κάθε εβδομάδα. Κάπως το είχε κάνει manifest ολόσωστα. Και μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο, γιατί αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 9.300 ευρώ που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Με το μήνυμά σου όπως πάντα. Στείλε win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Οι συμμετοχές κλείνουν 4 η ώρα. Λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. 9.300 ευρώ λοιπόν. Στέλνεις win στο 19.600. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία. Narcotic και Liquido αμέσως τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red, 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Προσωπικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. All Our Love, Led Zeppelin, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και ό,τι πιο κοντά μπορούμε να ζήσουμε σε συναυλία με τους Led Zeppelin είναι ο Robert Plant. Ο frontman φυσικά αυτής της ιστορικής μπάντας έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9 Ιουλίου. Μία άχαστη συναυλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Ζωντανός θρύλος, το όνομά του τα λέει όλα. Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9 Ιουλίου, μην το χάσεις αυτό. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στην Αγγλία. Πριν έρθει ο Γιάννης, θα ακούσουμε Killers και Somebody Told Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι. My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμάτ.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χτεσινός σεισμός των 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη θα ταξιδέψει η κούπα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλοκαιράκι, στου 33 σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 19 Ιουνίου, φρέσκο 9.300 ευρώ. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 με Red Gold Tour. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας. Έχεις 15 λεπτά. Μπες στο app του Ready, redfm.gr, συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Καλή εβδομάδα. Beautiful day. You too. 11 μετά τις 12. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αγγελά, το αίμα σου είναι ρεντ. Και Μουντιάλ. Μουντιάλ 2026 Γερμανία. Έριξε επτάρα στο Κουρασάο. Υπερβολή δεν είναι. Υπερβολή. Να παρηγυρίζει το κάθε γκολ σαν να παίζει με τη Γαλλία. Απέναντι σε μια χώρα που μετράει δεν μετράει 150.000 κατοίκους και να συρρυκνώνει κάπως έτσι την υπερηφάνεια της με επτάρα. Χάρηκα όσο τίποτα. Το ένα που της έβαλε. Πολύ. Enter. Enter Sandman. Μεσημέρι Δευτέρα. Μετάλλικα. Αγγελά, το αίμα σου είναι ρεντ.

0: 40 φορές χρειάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει για συμφωνία με ειρήνη. Την 40η ήρθε σαν δώρο για τα 80 του γενέθλια που τα γιόρτωσε όπως ξέρεις και με αγώνες MMA. In the end, βάζω Linkin Park. Παίξε και χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ μετρητά Παρασκευή στις 4.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, παίξω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για πού θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FB.

0: όπου το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και η Κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόνσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ.

0: στη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
2: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

εγώ το τραγουδάω μαζί σου στο παρά 20. I was made for loving you. Παίξα και ένα χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ μέτρητα. Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στα 19.600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δίκαιμα συμμετοχής ή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. Street Spirit. Radiohead, μεσημέρι Δευτέρας, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 12 πριν τη 1 μεσημέρι Δευτέρα, 23.96,3. Πλοίο περνάει μέσα από σύρακα. Το φαντάζεσαι? Ναι, πλοίο. Τρυπήσαν το βουνό, φτιάχνουν τούνελ μήκους 2 χιλιόμετρων για να παρακάμψουν την άγρια θάλασσα στην Νορβηγία. Είδε θαύμα. Αν ο άνθρωπο θέλει, μπορεί. Βίβα λα βίντα, βάζω Coldplay. Μείνε εδώ, στη μία κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red World Tour. Θα δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογραφή της στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Για πρόταση των Boston Celtics στον Αντετοκούμπο γράφει ρεπόρτερ του NBA. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Ρωτήθηκε ο Στίβεν Τάιλερ τι έχει κάνει τα χρήματα που έχει κερδίσει από τις ατελείωτες επιτυχίες των Aerosmith. Έδειξε τη μύτη του. Γιάννη Λεουνάκη μαζί σου μέχρι τις 3. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red Wall Tour να δεις Eric Clapton live σε έπαυλη στον Νόρφολκ Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 ή στο up2red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Burning Hard, Survivor. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

16 μετά τη μία. Στους 29 τώρα στο Μαρούσι, στους 33 αργότερα γενικώ στην πόλη. Χαλάει και πάλι ο καιρός. Όχι πλάκα, χαλάει. Τετάρτη, Πέμπτη με βροχές, αλλά όχι αλλαγές στη θερμοκρασία. Έχεις 7 λεπτά ακόμα να μπεις και να διεκδικήσεις Red Gold Tour. Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Συμπλήρωσε τη φρώμα που θα βρεις στο app του RedRedFM.gr. Έτσι θα είσαι στην κλήρωση. Sex on Fire με Kings of Leon. Αγγλιάζει το αίμα σου. Είναι.

0: 4 μετά τη μία μεσημέρι Δευτέρας 15 Ιουνίου. Σήμερα, απόψε, ανοίγει επίσημα το Release Festival στην Πλατεία Νερού. Γιορτάζει 10 χρόνια. Φέρνει απόψε Limp Bizkit. Εννοείται, εκεί είμαι. Joan Jett, All of Rock and Roll. Τώρα και χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ. Μετρητά.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: διαβάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: All in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα...
7: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: money goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο Αποστόλης απάντησε στο τρίτο χτύπημα του τηλεφώνου του, άφησε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή. Φεύγει διακοπές. Νέο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το ρε 96,3 αυτή την Παρασκευή στις 4. 9.300 ευρώ. Μετρητά, τι λες. Μήνυμα και τώρα, λίγη τύχη, θα το αδειάσει. Win, αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, δικαίωμα συμμετοχή σε άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση ορδιαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, 9.300 ευρώ, μετρητά, χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, καπνός, φωτιά, smoke on the water, deep purple, αγάπη, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red, 96,3.

0: Palmer, Dee Palmer, τα πλήκτρα του έδωσαν τις πιο progressive διαστάσεις στα 70s στις μουσικές των Jethro Tull. Dee Palmer ήταν 88, So Must Go On. Στις 2 κάτι, ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Red Hot Chili Peppers, Californication. Γιάννης Λεουνάκης μέσα σου μέχρι τις 3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. Emst.gr.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Άφησε το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 9.300 ευρώ. Fairy Tale, αληθινό. Καλό μεσημέρι Δευτέρας και πάλι, 5 μετά τις 2. Ανοίγω τις συμμετοχές. Να ζεις την εμπειρία. Red Wall Tour. Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Μαζί του και το συγκρότημα του Ρονιγού, το Rolling Stones, στις 23 Αυγούστου. Μπες τώρα και τα επόμενα 15. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο app του Red ή redfm.gr. Numb, Linkin Park. Να κυλάει στο αίμα σου.

People are strange, το Red 96,3, μέση μέρη Δευτέρας. Μουντιάλ συνέχειες 2026, Ισπανία, πράσινο ακροτήριο. Ελπίζω μόνο η Ισπανία να μην φερθεί όπως η Γερμανία με το Κουρασάο. Στις 7 το απόγευμα, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη στη 1. Θες Ιράν, Νέα Ζηλανδία, στις 4 τα ξημερώματα. Like the way I do, Μέλισσα Έθριζ, μεσημέρι Δευτέρας. Με κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Η Limp Bizkit στο Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Οι Limp Bizkit έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εμφανίζονται στην πρώτη ημέρα του Release Festival που γιορτάζει και 10 χρόνια πάντα στην πλατεία νερού. Μαζί τους θα είναι οι Viagra Boys, οι Echo Vandal. Πόρτες ανοίγουν στις 6, όσο και τους Limp Bizkit στη σκηνή του Release στις 10 παρα 10. One Way or Another, Βάζω Μπλόντι, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: People have Repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο,
17: Κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το

It's my life 25 πριν τις 3. My life, να το πεις και στη μέρη. Την Παρασκευή 4 το απόγευμα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 9.300 ευρώ μέτρητα για πολλά και πολλές διακοπές κυρίως. Win, αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση ο διαγωνισμού. Frontstage.gr, redfm.gr. Zombie, Bad Wolves, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι στιγμές που βλέπω το Lenny Kravitz πώς μπορεί να αγαπάει, ίσως ή να θαυμάζει τον Elvis Costello. Βλέπω και την αγάπη των δύο για τη μαύρη μουσική, την αγάπη βέβαια του Lenny για τις κιθάρες. Τα ταξίδια είναι Red. Στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς σε πάει Norfolk Αγγλίας. Red World Tour ανοίγει τις συμμετοχές. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Kansas, Dust in the Wind. Τα λέμε απόψε στο Release Festival. Limp Bizkit, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπι! Wow.
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω.
15: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
13: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
20: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα.
7: Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
21: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
22: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

όπως ακριβώς το λένε οι Scorpions, you and I. Θα τις πεις, θα του πεις και θα πετάξετε μαζί για Αγγλία, για το υπέροχο Norfolk και για το μοναδικό live του Eric Clapton που θα γίνει σε έπαυλη 23 Αυγούστου. Μιλάω για πριβέ φάση. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour και σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Κατά τα άλλα, Δευτέρα μεσημέρι, 33 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Μέχρι τις 6 παρέα, Poison, Alice Cooper. Θα κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

23 Αυγούστου το exclusive live του Eric Clapton στον Όρφωνο της Αγγλίας, σε επαυλή. 26 Ιουνίου η μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή. Έχουν μείνει ακόμα 8 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Δευτέρα μεσημέρι με πολύ ζεστή James.

0: καταστήματα διαχείριση θυμού επιγόντως John Jet 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χορηγός η Cosmote Telecom με το Cosmote 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους. Βάλε και σε τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Μεσημέρι Δευτέρα, την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτη όμως και παίζεις για 9.300 ευρώ. Δυνατό ποσό. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Give it away. Red Hot Chili Peppers. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: χάσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Να ζήσετε!
11: Εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον

0: Καλή μεταχυφαγείο στο Κολονάκι.
1: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Τα καλύτερα παιδιά, Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Το μεγαλύτερο παιχνίδι λέγεται χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή για 9.300 ευρώ. Στέλνει τώρα WIN στο 19.600. Έτσι δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ. WIN στο 19.600. Queen Bohemian Rhapsody στον Red 96,3.

0: φωνάρα της Εμιλή, το My Immortal των Evanescence, ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς στον Red 96,3. Μεσημέρι Δευτέρας, χορηγός σου Κοσμότε Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα και εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο, η Κοσμότε Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά ακόμα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. 4 και 10. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour, μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση και βρίσκεσαι με την παρέα σου στο live του Eric Clapton στην Αγγλία, σε έπαυλη κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Cedar, Careless Whisper, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Από τα μικρά κλαμπς του New Jersey στα γήπεδα στις μεγάλες σκηνές όλου του κόσμου. Έρχεται ταινία, παύλα ντοκιμαντέρ για τους Bon Jovi. Red 96,3, μεσημέρι Δευτέρας, 8 μετά τις 4. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση που σε στέλνει με την παρέα σου κατευθείαν στον Norfolk της Αγγλίας. Σε μια συγκλονιστική έπαυλη για ένα τρομερό live. Αυτό το Eric Clapton 23 Αυγούστου κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Disturbed, The Sound of Silence, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Μουντιάλ 2026. Στο ζέσταμα ακόμα, αλλά με 4 αγώνες. Σήμερα πολύ τίμιο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα. Red 96,3 Δευτέρα μεσημέρι. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr συμπληρώνει τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Πλασίμπο.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: No doubt. Reading Index 6,3. Don't speak. Εγώ θα στο πω, θα μιλήσω. Γιατί αν δεν στο πω, θα μου πει μετά γιατί δεν μου το πες και δίκιο. Θα έχει παίζει την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 9.300 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα από όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δικτυοκινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις cosmote.gr. Για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 9.300 ευρώ δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Muddy Waters, Money's Boy, Reddit 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτήριο.

0: Νιώθοντα τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πα να βγάλει την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματο με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική τη αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετική διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
13: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Here I am στον Red 96,3 και σου δίνω μια πολύ πολύ ξεκάθαρη συμβουλή. Στείλε τώρα Win στο 19600, δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή με τη Μέρη για 9.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η Μέρη την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό 9.300 ευρώ. Δηλαδή το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα James, Getting Away With It, Red 96,3.

0: You're in the Army Now. Μπορεί, αλλά είσαι και σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Είναι μεσημέρι Δευτέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς και διαβάζω για τους Ιάπωνες που πανηγύρισαν την ισοπαλία με την Ολλανδία στο Μουντιάλ σε δρόμο του Τόκιο. Αλλά μόνο όταν άναβε πράσινο φανάρι. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Όταν το φανάρι ήταν κόκκινο, αγαλματάκια, αμήλυτα, ακούνητα, αγελαστά Ιάπωνες. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Θα τα χρειαστείς αυτά, γιατί 5 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στη σούπερ συναυλία σε έπαυλη του Eric Clapton, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Dick Dale, Mr. Lou, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη!
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
17: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
4: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

31 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, ηλιοφάνεια και πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες και αύριο Τρίτη. Red 96,38 μετά τις 5 απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα ξανά. Έχεις Παναγιώτη τη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Έχεις και Red Wall Tour. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγω τις γραμμές. 15 λεπτά από τώρα μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις 4 ημέρες για δύο άτομα στο Norfolk της Αγγλίας, εισιτήρια για το exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη και 500 ευρώ cash. Επαναλαμβάνω, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτη τη Μιχαλαριά 36, Survivor, Red 96,3.

Επιβεβαιώνω, We Will Rock You, πρώτον με Red Κομματάρες, δεύτερον με χρηματοκιφώτιο, παίζει την Παρασκευή για 9.300, δήλωσε τώρα συμμετοχή, και τρίτον με Red World Tour, 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Live, Eric Clapton στην Αγγλία, σε έπαυλη και 500 ευρώ cash. Δευτέρα απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε λίγες ώρες η Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού, τώρα, Behind Blue Eyes, Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Every move you make, I'll be watching you. Το έλεγαν οι πολλοί πολύ πριν η τεχνολογία υπεραπλουστεύσει τέτοιες καταστάσεις. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, η Cosmote Telecom σου δίνει τις λύσεις με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Την Παρασκευή γύρω στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο και παίζεις για 9.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Don't cry, Guns N' Roses, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα...
11: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

Don't cry, μην κλαις την προηγούμενη Παρασκευή. Αποστόλης, άδειασε το χρημό του Κιβώτη. Αυτή την Παρασκευή μπορεί να το αδειάσεις εσύ και να τα πάρεις όλα και τα 9300. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1 και 36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή

0: Ορόσημο για τους Nirvana, κομματάρα στον Red 96,3 Smells Like Teen Spirit. Δευτέρα απόγευμα, πάνε και τις Μιχαλαριές στην παρέα. Τι λες, θέλεις τώρα πρόσκληση για σινεμά? Για την ταινία Καυτή Βροχή, Black Rain. Μιλάω για την εμβληματική ταινία του Ridley Scott, Michael Douglas, Andy Garcia. Παρασκευή 10.30 το βράδυ στον κινηματογράφο Athenian Experience. Για να κερδίσεις, να διεκδικήσεις και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στέλνεις τώρα email στο info@redfm.gr, γράφοντας στο σώμα του email το όνομα, τεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στο θέμα του email πάνω-πάνω δηλαδή, διαγωνισμός Athenian. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Πέμπτη μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλαν. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Red Γιάννης Γιακουμάκης, 6 και 10 θα ανοίξει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει κατευθείαν στο Norfolk της Αγγλίας. Στο exclusive live του Eric Clapton θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Green Day, Beatles. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Η εκρηκτική
8: Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
14: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
15: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
17: Co-occupé,
15: κομπάνιο,
18: Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
26: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
27: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Somebody told me. Είναι οι Killers Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα. Μετά από δυνατό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα, αυτή την ώρα μάλλον, στην άνοδο του Κηφισού τα πράγματα είναι καλά. Στην κάθοδο όμως δυσκολία και ιδιαίτερα ψηλά, κοντά στην Αττική Οδό και μέχρι τον Κόκκινο Μήλο τέλος πάντων. Αν είσαι δε στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, καλό κουράκιο και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Όπου και αν είσαι, είναι το Viber με το οποίο μιλάμε. Είναι όμως ώρα. Red World Tour, ανοίγω τις γραμμές για 15 λεπτά. Δικά σου, μπαίνεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας το RedApp. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί να βρεθείς να βλέπεις Eric Clapton, τρομερός και φοβερός, σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα, redfm.gr ή RedApp, συμπλήρωσε τη φόρμα. In Trans, Scorpions. Αμέσως μετά, τώρα όμως, Trinders.

Είναι Scorpions in Trans, είναι ο Red 96,3. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Καλησπέρα και στους πρώτους που μου στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6980-963-963. Καλησπέρα στο Γιώργο, τον Δημήτρη, την Νικολέτα και τη Σόφη. 7 λεπτά ακόμα δικά σου. Αν θέλεις να μπεις στο redfm.gr ή το Red App, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να διεκδικήσεις τη σούπερ συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας με, εντάξει, εννοείται δύο άτομα. 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Και βλέπω και από τα μηνύματα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχε και βουτιές πολλές, εκτός αν φοβόσουν τους καρχαρίες βέβαια και τα διάφορα δημοσιεύματα. Εντάξει, ο λευκός καρχαρίας κάπου στη Σικελία βρέθηκε. Είναι, υποτίθεται ότι οι λευκοί καρχαρίες είναι καλόφαγοι. Κάπως έτσι λέει λένε οι πληροφορίες. Καλόφαγοι, okay, δεν θέλω να φοβήσω. Αλλά μεζέδες είμαστε εμείς, εντάξει. Λέμε τώρα. Nothing else matters, η Metallica. Καλή εβδομάδα. Red 96,3.

6,3, καλή εβδομάδα. Γιάννης Γιαγουμάκης 6,8. Εκτός από τις βουτιές βέβαια, είχαμε και Μουντιάλ τις τελευταίες μέρες. Κουρασάο, Γερμανία. Γερμανία, Κουρασάο. Το μεγάλο ντέρμπι ήταν μεταξύ άλλων. Βέβαια, ζήσανε μεγάλες στιγμές οι φανς του Κουρασάο όταν η ομάδα τους ισοφάρισε τη Γερμανία. Προηγήθηκαν η Γερμανία να μην δεν 1-1 το Κουρασάο και μετά εντάξει το αποτέλεσμα το 7-1, άλλη φάση αυτή. Μερικοί ισχυρίζονται ότι έτσι το αφήσαμε, παιδιά, λέει, για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και να διεκδικήσουμε τελικά το Μουντιάλ. Αυτά τα λένε, ξέρεις, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Για να μην σου πω εντελώς αστείου. Η Nova και το κανάλι Viasat, χορηγός Nova μαζί μου, η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές.

0: Ηρακλόπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόραση Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Σε πάω κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έρχεται πάλι την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, και αυτή τη φορά κληρώνει 9.300 ευρώ. Το νου σου, άκου τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση. Και Paranoid, Black Sabbath στη συνέχεια και Carlos Santana, Smooth, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
8: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Paranoid Black Sabbath τέλειο. Red 96,3. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Σήμερα 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο. Viber για μηνύματα 6989-89-63-963. Βλέπω μήνυμα εδώ του Κωνσταντίνου. Κουρασάω, με το κουρασάω λέει μέχρι το τέλος. Αυτή η μικρή χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ. Βέβαια, γεγονός είναι ότι πέρα από την πλάκα που γίνεται, τα μεγάλα μάτια του Μουντιάλ δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αυτά όσο περνάνε οι μέρες. Θα γίνεται αλλιώς το πράγμα. Τι ελπίδες τώρα έχει το Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία. Ό,τι έχει και το πράσινο ακροτήρι σήμερα απέναντι στην Ισπανία. Σήμερα είναι αυτός ο αγώνας. Περισσότερες πιθανότητες έχεις εσύ να κερδίσεις το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που μας έρχεται. Εδώ στο Ρέντε 96,3 κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600. Είναι μην τέλε 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στείλε WIN στο 19.600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση Red Hot Chili Peppers τώρα.

0: λέει Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Personal Jesus, αλλά αυτή τη φορά από Johnny Cash. Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, περίπου 11 λεπτά πριν από τις 7, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Καλή εβδομάδα, χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού, έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Το νου σου εντωμεταξύ, λίγο μετά τις 7, ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour, Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, εσύ και η παρέα σου, 4 μέρες και 500 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, θα σου πω πώς θα διεκδικήσεις, πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη φοβερή ταινία του Ridley Scott, Black Rain, Καυτή Βροχή, με πρωταγωνιστές τους Michael Douglas και Andy Garcia, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30 θα είναι αυτό. Θα σου πω πώς θα κερδίσεις αυτές τις προσκλήσεις. Και Fallout Boy έρχονται στη συνέχεια και Nirvana. Πρώτα όμως άλλη φοβερή κομματάρα. Every time Fry Height, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με λυγνήσει, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
22: Λάμπη!
21: Στις 18 Ιουνίου.
23: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
24: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
21: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
23: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
21: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
25: Χαρά στο πόνσο.
21: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
26: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα με. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Έλα, πού είσαι?
28: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
27: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
28: Έλα, εδώ, δεξιά.
27: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
28: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
28: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
27: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
29: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
30: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3. Ξεκινάει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο και μετά το δυνατό Σαββατοκύριακο. Βέβαια, έχει κίνηση ψηλά στην Κηφισία, ιδιαίτερα στο Μαρούσι. Τα βάσανα στην Αττική Οδό συνεχίζονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στον Κηφισό, στην κάθοδο ψηλά. Και στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα έχει αυξημένη κίνηση. Οκ, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Είναι όμως ώρα. Red World Tour, ανοίγω τις γραμμές πάλι τώρα. Και έχεις 15 λεπτά δικά σου να μπεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας το Red App να διεκδικήσεις τη σούπερ συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Με την παρέα σου πας 2 άτομα 4 μέρες και 500 ευρώ. Εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά με το Red World Tour. Μπαίνεις redfm.gr και Red App τώρα. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Καλή επιτυχία. Γιάννης Γιώργου 668, Red 96,3. Μάνες και σε λίγο. Τώρα Τίνα Τέρνερ.

Begging the Maneskin, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Πάντως, επειδή λέγαμε και διάφορα για το Μουντιάλ πριν, πάλι κάνανε τη διαφορά οι Ιάπωνες μετά τον αγώνα με την Ολλανδία που έληξε ισόπαλο 2-2. Καθάρισαν το γήπεδο. Απίθανοι τύποι, έτσι. Πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Μακάρι να το κάνανε και άλλοι, δηλαδή, αυτό εδώ που τα λέμε, για να μην γίνεται ο χαμός που γίνεται στα γήπεδα. Ξέρεις τώρα. Α, να μην το ξεχάσω. 7 λεπτά ακόμα δικά σου, εννοείται, έτσι. Συνολικά 15, 7 λεπτά δικά σου ακόμα για να μπει στο redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το Red App, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και να πας Eric Clapton, Norfolk, Αγγλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Πώς σου φαίνεται. Λέει, σε λίγο θα σου πω και πώς θα διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία Black Rain με Michael Douglas και Άντι Γκαρσία. Να τις διεκδικήσεις και να τις κερδίσεις. Στο Αθήνεον, έτσι, είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30. Θα σου πω σε λίγο πώς ακριβώς θα τις κερδίσεις. With you are here, Limp Bizkit όμως, Red 96,3.

0: Τέλειο. What's up for non blondes? Red 96,3. Δευτέρα, απόγευμα 6 με 8 με Red 96,3. Τώρα ο διαγωνισμός που σου έλεγα νωρίτερα. Μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία Black Rain. Καυτή βροχή, ο Red 96,3 και το σινεμά Athenian Experience. Η ταινία είναι του Ridley Scott. Καυτή βροχή, λοιπόν, Black Rain, Michael Douglas, Andy Garcia. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30. Πώς τις διεκδικείς για να τις κερδίσεις? Στέλνεις ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Πού το στέλνεις? info@redfm.gr. Στο info@redfm.gr στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την 5η 18 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλαν. Χορηγός μαζί μου Nova. Μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και πολλά πολλά περισσότερα. Η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μομάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν λοιπόν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέγεις σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 και έρχονται οι Doors εδώ στο Red 96,3. Η Aerosmith, πρώτα όμως Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, για να με λυγνείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης.

96,3. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, 7 και 37 περίπου. Για την ταινία που ρωτάτε με μήνυμα, Michael Douglas και Άντι Γκαρσία είναι Καυτή Βροχή. Black Rain, Athenian Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30 και σου είπα νωρίτερα πώς διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις. info@trendfm.gr στέλνεις στο ονοματεπώνυμό σου, τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Black Rain, βέβαια, αν θέλεις να διεκδικήσεις μετρητά, πάμε στο άλλο θέμα, γιατί εκεί βρέχει πραγματικά μετρητά. 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή.

δει. Εδώ στο Red 96,3 χρηματοκιβώτιο που κληρώνει 9.300 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600. Είναι Mediatel 1,36 το ευρώ, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις WIN στο 19.600 και την Παρασκευή μπορεί τα 9.300 ευρώ να γίνουν και δικά σου. Που ξέρεις, με λίγη τύχη. Έρχονται οι Doors αμέσως μετά. Τώρα όμως η Aerosmith, I don't want to miss a thing, Red 96,3.

0: Riders on the Storm είναι οι Doors. Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα 6 με 8. Σήμερα γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος και τα λοιπά, η Αυγούστα και αυτά. Είναι, λέει, η Εθνική Μέρα Αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν Εθνική Μέρα Αστακού, γαστριμαργική γιορτή για αυτό το πανάκριβο είδος πλέον, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Μην ανησυχείς και εδώ, κάπως έτσι, ήταν φαγητό των ψαράδων. Του φυλακισμένου, όχι, πρώτη φορά το ακούω. Εδώ είμαστε λοιπόν, Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ύπουλη Βασίλισσα, κύριο Σπέιντ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις. Και εσείς στην κλήρωση, Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 και σε λίγο ανοίγει τις γραμμές, λίγο μετά τις 8, για Red World Tour και αυτός Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Losing My Religion, R.E.M. Στη συνέχεια, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6. Τα λέμε εδώ, πάντα Red 96,3. Bye!
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κάθε Δευτέρα το show must go on. Αυτό είναι θέσφατο. Red Index 3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μια Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να λοιπόν, που φτάσαμε στο πρώτο 15ήμερο, το ολοκληρώσαμε το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Και σε 11 μερούλες από τώρα έχουμε κλήρωση για Red Gold Tour, για τη μεγάλη εμφάνιση του Ray Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Είπαμε δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Το σύστημα έχει ανοίξει τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Ready να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, ενώ ακούμε Μάι Σαρώνα από

Γιώργος Αποστόλου, μικρόφωνο στον Red 96,3. Έχουμε φάει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μπαίνουμε γερά πλέον στη συναυλιακή περίοδο. Αν θέλετε, στη φεστιβαλική περίοδο, γιατί οι μεγάλες συναυλίες ως τώρα που έχουν γίνει, Metallica, Iron Maiden, ήταν κυρίως μεμονωμένες συναυλίες. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε στα μεγάλα φεστιβάλ και νομίζω πως θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε πολύ διαφορετικούς συναυλιακούς χώρους όπου θα δώσουμε τα ραντεβού μας. Ακόμα Thunder και Imagine Dragons στη συνέχεια, αν κυλάς το αίμα σου.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3, καλή εβδομάδα να έχουμε. 15 Ιουνίου και σας έκανα τον πρόλογο νωρίτερα για τις συναυλίες, καθώς σίγουρα στην καρδιά μας μία από τις σημαντικότερες αυτού του καλοκαιριού, σε ένα από τα πιο κλασικά συναυλιακά σημεία της Αθήνας, είναι αυτή που θα δώσει ο Ρόμπερτ Πλάντ με τους Saving Grace και τον Σούζι Ντιάν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την 5η 9 Ιουλίου. All That Glitters. Θα μπείτε στο redfm.gr να διαβάσετε τα πάντα για τη συναυλία και να ξεπολύσετε κατά εισιτήριά σας. Θυμίζω highpriority.ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Πάμε στη συνέχεια. I will survive από Cake. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red. Σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πώς θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

96,3 δευτεριάτικα. Είπαμε, ξεκινάμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου με καλή διάθεση, γιατί είναι συναυλιακές μέρες και νύχτες που μας περιμένουν. Μην δίνετε και πάλι, παιδιά, μεγάλη σημασία στα clickbait των site, ιδιαίτερα για τον καιρό. Θα αρχίσουν από εδώ και πέρα να λένε τεράστια κακοκαιρία αν χαλάσει λίγο καιρό. Θα αρχίσουν να λένε κύμα καύσωνα αν ζεστάνει λίγο καιρό. Μην πανικοβάλλεστε, μην αφήνετε εδώ να σας πανικοβάλλουν και μην υποκύπτετε στο clickbait των sites τα οποία ζουν από αυτό στην τελική. Vertigo, YouTube, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ακριβώς έτσι, Red 96,3 στο μικρόφωνο του σταθμού Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και μιας και λέω Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Γιατί λοιπόν να μην τα πάρετε εσείς, αν στείλετε εγώ στα 19.600 και βάλετε τύχη να δουλέψει, είναι πολύ πιθανό να κάνει η μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς. Θα απαντήσετε σωστά 9.300 και θα πάρετε τα χρήματα να κάνετε σούπερ καλοκαίρι, όπως ο Αποστόλης την προηγούμενη Παρασκευή. Μην διαιτελε, κόστος SMS 9.36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, frontstage.gr η όρη του διαγωνισμού και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό, τα ποσά, τι συμβαίνει ακριβώς και να ακούτε και τα ηχητικά του νικητές και τις νικήτριες. Να δερμπήκνει the wall σε λίγο από Pink Floyd, αν κυλέσει το αίμα σου. Είναι Red σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.

0: Έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ρυθμιστείτε τις 9 το βραδάκι, 9 και 10 και αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε το σύστημα αμέσως τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για Red World Tour. Πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης, πλησιάζει και η ώρα της συναυλίας. 26 του μήνα η κλήρωση, 23 Αυγούστου η συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια δηλιακή έπαυλη με συναυλία που θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και ο Eric Clapton είναι Red 96,3 κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάθε ώρα και με ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τα επόμενα 15 λεπτά είναι κρίσιμα και ακούμε Heaven από Brian Adams.

Γρήγορος Αποστόλος στο μικρόφωνο του Red 96,3 με τις μουσικές του σταθμού είναι μας προετοιμάζουν και για αυτή την εβδομάδα που μόλις έχει ξεκινήσει. Αν θέλετε, ξεκίνησε το πρωί, συνεχίζεται το βράδυ. Και αν και δεν συνηθίζω να μιλάω για γενέθλια και τέτοιες επαιτίους μέσα στην εβδομάδα, το κάνουμε κυρίως μόνο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση, γιατί σαν σήμερα το μακρινό 1946 γεννήθηκε ο μοναδικός πραγματικά διεθνής Έλληνας ροκστάρ. Αναφέρομαι βέβαια στον Ντέμι Ρούσο, μπασίστας, στα φωνητικά εννοείται των θρυλικών After That Child και μετά με τεράστια solo καριέρα, εντάξει σε πιο light μουσικά είδη, αλλά πραγματικά στον πλανήτη Γη, αν σήμερα ρωτήσεις ποιος είναι ο γνωστός Έλληνας ροκστάρ, ακόμα θα σου απαντήσουν ο Ντέμις Ρούσος, μέχρι να περάσει ακόμα περίπου ένα χρονικό διάστημα και να λένε ο Σάκης από το Rotting Christ. Λοιπόν, It's My Life και Bon Jovi στον Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου.

0: τα έχουν κάνει όλα οι λύμπες και έτσι, γιατί λοιπόν να μην κάνουν και με αυτή την πάρα πολύ ωραία διασκευή της τεράστιας επιτυχίας των The Who, στον Red 96,3 ημέρα για θέλετε το βράδυ που εμφανίζονται στην πλατεία νερού στα πλαίσια του επιδιακού release Athens Festival. Ακούμε στη συνέχεια You Found Me από Frey και αμέσως μετά Enter Sandman Metallica στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, εγκυλές το αίμα σου. Είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με λυγνήσεις μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
7: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Μετάλλικα και Red 96,3. Η Μετάλλικα που συνεχίζουν απτόητη την περιοδία του στην Ευρώπη. Είπαμε μετά θα πάνε στο Sphere στο Las Vegas. Δεν υπάρχει, παιδιά, ούτε μία θέση ελεύθερη για τις συναυλίες των Μετάλλικα στην Ευρώπη, όπως έγινε εξάλλου και στην Αθήνα. Αντίθετα, βέβαια, με αυτό που συμβαίνει στο Μουντιάλ που γίνεται σε Μέχικο, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, όχι Αμερική, και Καναδά, που υπάρχουν πάρα

τις κενές θέσεις. Υπολογίζεται κάθε γήπεδο υπάρχουν 3 με 4.000 θέσεις κενές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει ήδη η FIFA στα πρώτα μάτς. Δεν πάει καλά αυτό. The One I Love και REM Red 96,3.

0: 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε και την Παρασκευή που έρχεται. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά και δίνει 9.300 ευρώ. Στέλνετε γούστο στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το σχετικό τηλεφώνημα. Να απαντήσετε σωστά 9.300 και να πάρετε τα χρήματα. Media Del, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Να μην υποστήριξει 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους αθισμού και απώλειες περιουσίας. Να μην στήριξει και σε Α210-9215-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε κατά σειρά News, Scorpions και σε λίγο ναρκώτικα από Liquid. Αν και λέω στο αίμα σου, είναι Red. Καλή εβδομάδα. Red Metal Before
1: Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το πάρκινγκ, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ότι οκληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: 103. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Δευτέρας απόψε, 15 του Ιούνιου. Είμαι ο Χακός Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight, όπου παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Δυνατό ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε με την εμφάνιση των Death Wall να γράφει ιστορία στα συναυλιακά δεδομένα της

χώρας, αλλά ήταν και αυτή η συναυλία των Wings of Steel. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα μιλήσουμε για τους Sepultura και τους Audrey Horn και τους Avatars και τους Airborne και πολλούς πολλούς ακόμα. Έχουμε και πρεμιέρα για το release απόψε με τους Limp Bizkit. Έχουμε πράκτορες στην πλατεία νερού. Περιμένω τηλέφωνο σε λίγο και από εκεί για να πάρουμε το κλίμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα classic, με ένα τραγούδι που έχει βαριά θεματολογία και που βρίσκει το συγκρότημα σε μια φάση μεταμόρφωση. Είναι η Παντέρα στο Cemetery Gates και σημαίνει εδώ στον Red 96,3 το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

Εντάξει, εδώ ο Φιλ Ανσέλμο κάνει η ερμηνεία ζωής, όπου στο ξεκίνημα του τραγουδιού ακούγεται σαν κρούνερ και στο φινάλε μας χαρίζει αυτές τις χαλφορντικές κραυγές. Και ξέρεις, πάντα μου κάνει εντύπωση πως ο τίτλος του τραγουδιού, το Cemetery Gates, είναι ένα κλείσιμο του ματιού του Φιλ στους The Smiths, που είχαν ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο και που πολύ του άρεσαν του Ανσέλμο. Και από τους Παντέρα περνάμε τώρα στους Sepultura και το Roots, Bloody Roots.

Πολλά είναι αυτά που έχουν υποθεί για το Roots των Sepultura. Σελίδες επί σελίδων έχουν γραφτεί για τη μουσική του κατεύθυνση, για το παρασκήνιο, αλλά κυρίως για το τι έγινε μετά την κυκλοφορία του και όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποχώρηση του Max Cavalera από το συγκρότημα. Όπως και να έχει, αυτό είναι ένα classic των 90s και πάμε σε κάτι άλλο τώρα. 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου του άλμπουμ του One Assassination Under God Chapter 1, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Marilyn Manson ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους του δίσκου του One Assassination Under God Chapter 2, το οποίο και έρχεται στα μέσα του Αυγούστου, και νομίζω πως ο τίτλος και μόνο αποτελεί μια καλή αφορμή για συζήτηση, καθώς είναι ένα λογοπαίγνιο πάνω στο One Nation Under God, όπου εδώ πέρα ο Marilyn Manson παίρνει τη λέξη Nation, την κάνει Assassination και δημιουργεί έτσι ένα περιβάλλον τρόμου, θα έλεγε κανείς. Το περιμέναμε βέβαια αυτό από έναν καλλιτέχνη σαν τον Manson, που έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του πάνω σε αυτή την λογική. Όμως παρόλα αυτά, τέτοιου είδους τίτλοι τη σήμερον ημέρα δεν πάβουν να είναι πρόκληση. Λοιπόν, ο πρόλογος για το νέο άλμπουμ του Marilyn Manson είναι το τραγούδι Exit Wound, που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδη στο μικρό.

Εξυντρούντα, αυτό είναι το νέο σίγγλ του Marilyn Manson. Ολίγον Gothic, ολίγον Glam, ολίγον Industrial, πολύ Marilyn Manson. Προπομπός του νέου άλμπουμ που λέγεται One Assassination Under God Chapter 2. Και πάμε τώρα στην Νορβηγία για να βρούμε τους Audrey Horne, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως έχουν επιτέλους νέο δίσκο. Αυτός ονομάζεται Achilles και το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το Insanity που έρχεται τώρα στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Audrey Horne και το νέο του single που λέγεται Insanity. Ναι, το όνομά τους προφανώς και το δανείστηκαν από την Audrey Horne, την αξέχαστη ηρωίδα του Twin Peaks του David Lynch. Πίσω από το συγκρότημα βέβαια βρίσκονται Νορβηγοί μουσικοί που στην καθημερινότητά τους παίζουν σε μπάντες όπως οι Enslaved και οι Of Hell. Όμως είναι ολοφάνερο ότι περνούν εξαιρετικά με το hard rock των Audrey Horne. Έναν ήχο που έχει κάτι από Maiden, από Ozzy, από Twisted Sister και πολλά ακόμα έτσι από το ευρύτερο φάσμα του κλασικού hard rock και του heavy metal. Και μιας και αναφερθήκαμε στα καλά παιδιά από τη Νέα Υόρκη, πάμε να τους ακούσουμε. Είναι οι Twisted Sisters, το You Can't Stop Rock and Roll, και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Don't Stop Rock and Roll από τους Twisted Sister εδώ στον Red 96,3. Ένα τραγούδι, ένας τίτλος που τον λες και δήλωση. Φοβερός ήταν ο Dee Snider σε όλα αυτά. Στη συνέχεια θα πούμε δύο κουβέντες για το τι έγινε τις προάλλες στη συναυλία των Death Wall, ενώ θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε και γραμμή με τους απεσταλμένους, με τους reporters μας στην πλατεία νερού. Πολλοί φίλοι από το Hammer είναι εκεί, ο Λεωνίδας, ο Βασίλης, ο Πέτρος θα μας πούν τι γίνεται στην συναυλία των Limp Bizkit στην πρεμιέρα του φετινού release. Φυσικά για τη συνέχεια έχουμε ακόμα In Flames, Volbeat, Halloween και άλλα, όμως προς το παρόν αυτή είναι η Iron Maiden και το Rough Child.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Metal. Before Midnight.
5: Red 96,3.
6: Red 96,3, βράδυ Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Το ρολόι δείχνει 11.30 περίπου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11, όπου παρέα ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο ήταν φυσικά η Iron Maiden στο Rothschild και που λες το Σάββατο που πέρασε, 13 του μήνα, βρεθήκαμε στο γνώριμο Γκαγκάριν για να απολαύσουμε τη συναυλία των Death to All, του σχήματος που τιμά την μουσική κληρονομιά των Death. Στη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος συναντάμε τρία πρώην μέλη των Death, τον Gene Hoglan, τον Steve DiGiorgio και τον Bobby Keble, οι οποίοι παρουσίασαν τραγούδια από την εποχή του Symbolic αλλά και από πολλές άλλες περιόδους της δισκογραφίας των Death, και θέλω να σταθώ έτσι σε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την συγκεκριμένη συναυλία. Καταρχάς, η εμφάνιση ήταν sold out αρκετές μέρες πριν, ο κόσμος τίμησε την μουσική παρακαταθήκη του Chuck Schuldiner, το συγκρότημα απέδωσε εξαιρετικά, ο ήχος ήταν πραγματικά υποδειγματικός και η συνολική παρουσία τους ήταν ακριβώς αντάξια του ονόματος και της ιστορίας που εκπροσωπούν. Όταν μιλάμε βέβαια για μουσικούς όπως ο Hoglan και ο DiGiorgio, δύσκολα θα περιμέναμε κάτι λιγότερο. Όπως και να το κάνουμε όμως, ήταν μια βραδιά κατά την οποία το κοινό έδειξε πόσο πολύ αγαπά την μουσική του Schuldiner και το συγκρότημα ανταπέδωσε αυτή την ενέργεια στο έπακρο. Ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να συνεχίσει να ακούγεται αυτή η μουσική πάνω στις σκηνές του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε το Crystal Mountain και μένουμε εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Καταπληκτικό, πραγματικά διαχρονικό Crystal Mountain από τους Death εδώ στον Red 96,3. Και πάμε τώρα στους In Flames, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις ηχογραφήσεις του νέου τους δίσκου. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να τον περιμένουμε κάποια στιγμή αργότερα μέσα στη χρονιά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη δισκογραφική τους κίνηση. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε σε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια. Είναι το Cloud Connected. Και μέχρι να επανέλθουμε, θα προσπαθήσω να πιάσω γραμμή με τους ανταποκριτές μας στην πλατεία νερού, ώστε να σας μεταφέρω στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη στην πρεμιέρα του φετινού release με τους Limp Bizkit. Λοιπόν, In Flames, Cloud Connected, και μένεις εδώ στον Red 96,3.

Cloud Connected in Flames εδώ στον Red 96,3 και πιάσαμε γραμμή μόλις είχαμε επικοινωνία με τα φιλαράκια μας που βρίσκονται στην πλατεία νερού για την πρεμιέρα του Release Festival και τα νέα είναι εντυπωσιακά. Χαμός λέει από κόσμο με τους Limp Bizkit να πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και να αποθεώνονται από το κοινό. Ο ήχος, όπως μου είπαν τα παιδιά, ήταν πραγματικά καταπληκτικός, ενώ ο κόσμος συμμετείχε από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο τραγούδι. Στα μεγάλα χίτ επικράτησε πανζουρλισμός με χιλιάδες θεατές να χοροπηδούν ασταμάτητα. Μάλιστα, αστειευόμενοι μας είπαν ότι τόσα καπελάκια μαζεμένα σε μια συναυλία δεν έχουν ξαναδεί. Ενώ μου λέει ο άλλος ο φίλος, πραγματικά λέει, απορώ, δεν ακούστηκαν λέει μέχρι το Μαρούσι οι φωνές από το παλιό Φάλιρο. Τόσο δυνατή είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πλατεία νερού. Άντε και στα δικά μας λοιπόν, αυτά από το Release Festival. Προχωράμε εμείς εδώ στον Red 96,3. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Volbeat στο The Devil's Bleeding Cross.

The Devil's Bleeding Crown, η Volbeat, το συγκρότημα που τόσο όμορφα γεφυρώνει τον Elvis Presley και τον Johnny Cash με τους Metallica και τους Napalm Death και ό,τι άλλο ακούει, εν πάση περιπτώσει, ο Poulsen από τον Chuck Berry, τον Chuck Schuldiner και όλα αυτά. Και που λες, την Παρασκευή 19 του μήνα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 9.300 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N με SMS το 19600, το κάνεις όποτε θέλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα, οπότε εκείνη την ώρα έχει κάπου το τηλέφωνο δίπλα, όχι σε λειτουργία πτήσης ή στο μιούτ ή οτιδήποτε, δυνατό να ακούγεται καμπάνα, γιατί αν σε πάρει η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς γρήγορα, της λες το ποσό 9.300 και αυτό γίνεται απευθείας δικό σου η ώρα του διαγωνισμού. Βρίσκονται στο frontstage.gr, το μήνυμα έρχεται από την Mediatel, κοστίζει 1,36 ευρώ και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Halloween στο I Can.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, αυτό το βράδυ Δευτέρας και 15 του Ιούνιου. Αν με ρωτάς πότε έφυγε κιόλας ο μισός ο μήνας, απάντηση δεν έχω, δεν το κατάλαβα. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν η Halloween φυσικά στο Icon. Και πάμε τώρα σε αυτό το σχήμα από την Σουηδία, τους Avatar, οι οποίοι εμπνέονται από το μελωδικό hard rock μέχρι και το μελωδικό death metal και έχουν μια έντονη θεατρικότητα, την οποία και πολύ εντυπωσιακά υποστηρίζουν πάνω στην σκηνή. Οι Avatar λοιπόν την εποχή αυτή κυκλοφορούν ένα standalone single το οποίο ονομάζεται Crying Fire, ένα τραγούδι το οποίο οι ίδιοι λένε πως ηχογράφησαν μαζί με το άλμπουμ τους το πλέον πρόσφατο, αλλά αποφάσισαν να το κρατήσουν το τραγούδι αυτό γιατί φοβήθηκαν μη τυχόν και χάσει την λάμψη τους σε περίπτωση που κυκλοφορήσει μαζί με το υπόλοιπο υλικό τους, και το πίστευσαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να μας το δώσουν ως ένα ξεχωριστό single. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε τους Σουηδούς και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Crying Fire, η Avatar στον Red 96,3. Και πάμε τώρα στους Saxon, οι οποίοι είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που βρίσκονται στη σκηνή, όπως πολύ καλά ξέρεις, εδώ και δεκαετίες. Και υπάρχει αρκετός κόσμος που πιστεύει ότι όλα τα μεγάλα τους τραγούδια γράφτηκαν μια φορά και έναν καιρό πίσω, το καιρό εκείνο στην δεκαετία του 80, και ότι από τότε απλώς συντηρούν τον μύθο τους παίζοντας τα κλασικά στις συναυλίες. Και ναι, τα classics των Saxon είναι προφανώς αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εμφάνισής τους και πρέπει να ακούγονται, και ευτυχώς συνεχίζουν και ακούγονται. Όμως η αλήθεια είναι πως το συγκρότημα παραμένει δημιουργικά ιδιαιτέρως ενεργό και τραγούδια όπως το Madame Guillotine από την πολύ πρόσφατη δισκογραφική τους πορεία αποδεικνύουν ότι οι Saxon όχι μόνο δεν ζουν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να γράφουν πολύ ωραίο heavy metal.

Σάξον στον Red 96,3. Και πάμε τώρα σε αυτή την φοβερή περίπτωση συγκροτήματος που έρχεται από την Αυστραλία. Είναι οι Airborne, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως στο τέλος του Αυγούστου θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά τους. Και το πρώτο τραγούδι που έδωσαν από εκεί είναι το Alive After Death, ένα τραγούδι που αφιερώνεται στους πεσόντες του rock and roll, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην κυκλοφορούν πια ανάμεσά μας, αλλά η κληρονομιά τους είναι τόσο μεγάλη που συνεχίζει να επηρεάζει και θα επηρεάζει γενιές γενεών μουσικών. Airborne λοιπόν, Alive After Death εδώ στον Red 96,3.

Είναι αυτές οι αυστραλέζικες μπάντες που έχουν κάτι στον ήχο τους, ρε παιδί μου, που φαίνεται πραγματικά από που είναι. Δεν θα μπορούσαν να είναι από άλλη χώρα συγκροτήματα όπως οι Airborne φυσικά, ή όλοι αυτοί που τον δημιούργησαν τον ήχο αυτό, είτε είναι η ACDC είτε η Rose Tattoo. Πραγματικά πολύ έντονο το στοιχείο του τόπου στην μουσική, αυτό το Aussie Rock που λένε. Airborne, οι οποίοι είπαν πως αφιερώνουν το νέο τους άλμπουμ και όχι μόνο την ύπαρξή τους ολόκληρη στον Lemmy, τον Motorhead, ο οποίος αν δεν υπήρχε δεν θα είχαν καν σχηματιστεί και σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν φτάσει εδώ που έφτασαν. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Big Chief, πάμε να ακούσουμε την διασκευή των Motorhead στο God Save the Queen.

Save the Queen, οι Motorhead διασκευάζουν Sex Pistols και πάντα έχει πολύ πλάκα να θυμόμαστε εκείνες τις γραφές που έγραφε ο Lemmy στο βιβλίο του, το White Line Fever, για την εμπειρία που είχε τότε στα mid-70s στο Λονδίνο με τους Sex Pistols και τα μέλη τους. Εν πάση περιπτώσει, ο Mickey Dio, drummer των Motorhead, ξέρουμε ότι μετά την διάλυση των θρύλων του rock and roll βγάζει τα προς το ζήν, όντας το νέο μέλος των Scorpions. Αλλά παρόλα αυτά, πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε πως μαζί με κάτι φιλαράκια από το παρελθόν δημιούργησε ένα καινούργιο σχήμα. Και όταν λέω φιλαράκια, εννοώ τον Άντι Λαρόκ, τον Χολ Πατίνο και τον Πιτ Μπλακ, τη φοβερή αυτή ομάδα μουσικών που έπαιζαν σε δίσκους του King Diamond, όπως το Abigail και το Conspiracy, όπως το Them και το Conspiracy, όχι το Abigail σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το νέο σχήμα αυτό ονομάζεται Lex Legion, τους ακούμε στο Gypsy Tears και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Gypsy Tears, αυτή είναι η Lex Allegion, το ντεμπούτο των οποίων κυκλοφορεί αυτήν την εποχή και ομολογώ πως είναι το άλμπουμ που έχω ακούσει όσο κανένα άλλο τους τελευταίους 2-3-4 μήνες. Αυτό και το νέο άλμπουμ των Crown Lands, πάρα πολύ ωραίο, και το Apocalypse. Ασχολούμαστε με αυτούς συχνά εδώ στο Red Metal Before Midnight, αλλά μια και βρεθήκαμε έτσι στον χώρο του κλασικού heavy metal, ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτόν με τους Savatage και το Strange Wings.

Strange Winds λοιπόν, η Σάββατας με τον Ray Gillen στα δεύτερα φωνητικά να κάνει την διαφορά. Το Strange Winds πέρσι το είχαν παίξει την εμφάνισή τους εδώ στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ελπίζουμε να επαναλάβουν και φέτος, αν και η αλήθεια είναι πως ο χρόνος τους θα είναι αισθητά λιγότερος, γιατί δεν είναι headliner στην φετινή τους εμφάνιση. Και φίλοι που τους έχουν δει ήδη στο εξωτερικό λένε πως έχουν βάλει στο set list κάποια πολύ ωραία τραγούδια τα οποία πέρσι δεν υπήρχαν, οπότε πραγματικά είναι πολύ περίεργος να δω τι θα παρουσιάσουν στην φετινή τους εμφάνιση Σάββατας. Και πάμε τώρα στους Chemist, τους Αμερικάνους Heavy Doom Metalers, οι οποίοι και αυτοί παρουσίασαν ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος. Έλεγα νωρίτερα πως οι δίσκοι που ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό από νέα συγκροτήματα είναι αυτός των Crown Lands και των Alex Legion, βάλε και το ομότιτλο άλμπουμ των Chemist, από όπου ακούμε το Gilded Chamber.

Bieber και πάμε για τον απόψινό επίλογο για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη στις 11. Το τελευταίο τραγούδι για απόψε είναι από τους Queensryche, συγκεκριμένα το Silent Lucidity. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
7: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
8: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. And

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Star. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.